0: Krokodil. Ja, da, genau, das ist Max Louis. Das ist Sandy Doniku.
1: Λαχίκο, λεντάσε μια κάτσε στα γνά πράγματα.
0: Έλα, φτιάχνει του χωτσί. Τέζι, είστε να ζαφωνιάλεις ρε προφέσια ούτε είσαι να νοχώ. Σε κουάν σέντρο βάλει είσαι ούς τσέγγιλιτο. Να άλλον οι οπότικου στάλι σικούλα. Αλλά, και το γνωπλάκτο.
1: Učňovské středisko mladý šikula.
0: No, jste je podchytili? Jo. Některé i pod krkem,
1: ale... Učňovské středisko mladý šikula.
0: No, jste je podchytili?
1: Jo.
0: Některé i pod krkem, ale...